0: Να είναι ξέρω η μιμή.
1: Α, είσαι τριμούσι.
0: Το κουμπιά να είναι.
1: Μου γουλάν κανένα σαπί, του ζωγκί, μπαίνει κάτι σε γέντε, που αποκογούν στις τεμπάρες.
0: Διστρίτ τεμπάρου, και είναι κουπικά χώνα.
1: Μαζί, μα πεντάσω, μα δεν κατασώ, δάνα, κυσάνον, δε καρύβα μου είπαν, και να κουτύμπα κάποιες αγκατσέλα μου και τη ζάγκου. Μου κοντέρα, πέρα να κουκατζένει και να κουμπουσιαξία μαζί ζάγκου. Μια μου τη ζω, τζάρα, μια σόν, τζούν, κατσόντο, αν να κουπάσεις να το τσέτσι, να κάνω καλό γάγκο παμπάκου.
0: Είναι ο Μακαρχή, είπαμε από το Ιμπιδίνγκο.
1: Αν δεν κατατείτε, δεν είναι ένα κομμάτι που δεν μπορεί να κάνει μου στόχο, αλλά βάγκο μου κομμάτι που καλεί του Ιωαννικού Μπένι. Δεν είναι ένα κομμάτι που δεν μπορεί να κάνει μου στόχο, αλλά βάγκο μου κομμάτι που καλεί του Ιωαννικού Μπένι. Δεν είναι ένα κομμάτι που δεν μπορεί να κάνει μου στόχο, αλλά βάγκο μου
0: κομμάτι που
1: καλεί του Ιωαννικού
0: Μπένι.
1: Ζακανάκα,
0: τι να ζω, ή?
1: Ζακανάκα,
0: τι να τέντα σκουρίσαι, μου πει να μα κάτι, ακανάκα.
1: Ωραία.

Ενέντα κότορα φιλομένα μαρικόα καγκόμα μπόφι σκάνδαλου. Γουατσίντε κόκκονα κίτια τον ανανόν του μακούμα γκρμνα μισέσκα. Γουάν ζρικουέντα παντοκόνι παντοκόα πρωτανοέ. Τα σαλικό μας και μισέσκο μακούμα ήρυβα ότι ζυπανέ τον ανανόν. Νομέ ζευσικό ανιαμάς. Μαρικόα.